0: Το ισόκερα του λέει του αντοπαδά το ακέ, το ισόκερα του καδίρου και οδηγεί εκεί. Στα 671 hash.
1: Ωκερα box number 3.
0: Να γω καλύω του καρέντι ο καμουν το μούμε ο γοσίντα. Ναι στα 671 hash ωκερα μαϊταντέρι κύριν box number 3. Να στα 671 hash ωκερα box μαϊταντέρι κύριν box number 4. Ωραία ουσέδα μαϊταντέρι αμέν και be advised. Κανιά γοσίντα νο ουκα.